0: τα κουτιά μου μαρκά, που σε ουρούτ που ρουνίσα, τσουλμανά μου σαν τα φαράκι, τσουκέ μαρκά που είναι τέγα. Είχομα και ουκομα χάνει, ασά, μα είχα με λεκαμό τώρα κουνά, πάτσι και μαρκά χαμά, να στου κουνά καστά, αν βαλίκι, τα πουλιού να κάθω ξανά, πασά να σκύω, ας του βαλίπι λίγο, κάνω μόνο να σου βαλτά τα ούτ, ξασύνου, ε, ναι, ας χανάν και το άφερα και είναι χάκ. Κουμα και ουκομα χάκ, κουνά είμαν η τέο νεκά που ρίβε πγά, ας ασκεί και ασύ παντσέ, μα ήταν ευχαί, κουνά κας πόβα, η τέο νεκά χά, ράδι ζωρ γρεντίνου, ξακπάτσα, ράδι έρβορ χαμάσα, βαχ και
1: Ιούς πάγαρ που είναι χειράτα σίξτο, καμαπίου, ξανταξά του καμάτα, που ας είναι υπκαρακή χειράτ κουλιά κανά και ουκατάστα, μαν καμή να το κύσα, χιτσόρου να κάχα και αμερικάν χα ουτχαράκ, και ανυπάς ηρχατατά, και κουνάσα, χειράτ κουλιά κανά και ουκαμπίς ουτχάσκτσι. Ορούρο μαρκάν στήκουν. Χαμάς υπτάς χειράτα χωσέ, ας και αλουά πανάγια του ένα καμπτσι εκτάπτανιάνι, χωμα χωρούρο μαρκά του ξατοκέτου νιέτα τα σας, γιατί ανυπχαράκ.